Η προάλευση του ονόματος Παλαιστίνη. Το ταξίδι μιας λέξης. Όταν κοιτάζουμε έναν χάρτη, σπάνια αναρωτιόμαστε για τα περισσότερα ονόματα που βλέπουμε. Βουνά, ποτάμια, πόλεις ή χώρες έχουν ένα όνομα και μας φαίνεται σαν αυτά τα ονόματα να ήταν πάντα εκεί. Κι όμως κάθε όνομα έχει τη δική του ιστορία. Κάποια γεννήθηκαν μέσα σε μια νύχτα με την απόφαση ενός ηγεμόνα. Άλλα κουβαλούν τη μνήμη ενός αρχαίου λαού που έζησε σε εκείνα τα εδάφη. Και κάποια άλλα ταξιδεύουν για χιλιάδες χρόνια από στόμα σε στόμα και από χάρτη σε χάρτη. Η ιστορία που ακολουθήσαμε σήμερα είναι ακριβώς έτσι. Η ιστορία μιας και μόνο λέξης. Παλαιστίνη. Πότε και πού εμφανίστηκε λοιπόν αυτό το όνομα για πρώτη φορά? Ποιος το πρόφερε πρώτος? Ποιος το έγραψε? Και γιατί δεν σφίστηκε από τους χάρτες στο πέρασμα τόσων αιώνων? Στη πραγματικότητα το κεντρικό μας ερώτημα είναι το εξής. Πόσα διαφορετικά ονόματα μπορεί να φέρει ένα κομμάτι γης κατά τη διάρκεια της ιστορίας? Σε αυτή την εκπομπή ο σκοπός μας δεν είναι μόνο να αφηγηθούμε μεγάλα ιστορικά γεγονότα. Θα εστιάσουμε περισσότερο σε λεπτομέρειες που περνούν απαρατήρητες σε μικρά ίχνη. Θα μελετήσουμε παλιούς χάρτες, θα διαβάσουμε επιγραφές χαραγμένες σε πέτρες. Θα ακολουθήσουμε τα ίχνη ξεχασμένων γροσών και θα περιηγηθούμε σε αρχαίες πόλεις που έμειναν θαμμένες κάτω από τη γη. Θα επισκεφτούμε αρχαίγωνα λιμάνια και θα περπατήσουμε στους παλιούς δρόμους των καραβανιών. Γιατί μερικές φορές οι πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες κρύβονται μέσα σε πράγματα που όλοι νομίζουν ότι γνωρίζουν. Και ο πρώτος σταθμός του ταξιδιού μας είναι ακριβώς αυτό το όνομα, Παλαιστίνη. Αξίζει να γνωρίζουμε το εξής. Το όνομα Παλαιστίνη που χρησιμοποιούμε σήμερα δεν είναι ένα όνομα που εμφανίστηκε πρόσφατα την ιστορία, όπως πολλοί νομίζουν. Αν αναζητήσουμε τα ίχνη αυτής της λέξης, θα φτάσουμε περίπου 3.000 χρόνια πίσω στο παρελθόν. Οι ερευνητές στις ιερογλυφικές επιγραφές του στίχους των ναών της Αιγύπτου συναντούν μια λέξη, Πέλεσετ. Οι ιστορικοί σχετίζουν αυτό το όνομα με μια από τις κοινότητες που είναι γνωστές ως λαοί της θάλασσας, οι οποίοι εκείνη την εποχή διέσχισαν τη Μεσόγειο και εγκαταστάθηκαν σε αυτές τις ακτές. Σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, η ιστορία του ονόματος της Παλαιστίνης ξεκινά ακριβώς εδώ, σε αυτές τις ακτές. Όμως η κατάσταση είναι λίγο πιο περίπλοκη. Γιατί αυτά τα εδάφη ήταν γνωστά πολύ πριν καταγραφούν στους χάρτες με το όνομα Παλαιστίνη. Κάποτε η περιοχή αυτή ονομαζόταν Χαναάν. Σε άλλες περιόδους, σε διαφορετικές πινακίδες εμφανιζόταν το όνομα Αμουρού. Οι έμποροι

Αυτή η στενή λωρίδα γης στις ανατολικές ακτές της Μεσογείου συνέχισε να είναι καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας ένα από τα πιο πολυσύχναστα περάσματα του κόσμου. Αιώνες αργότερα στο προσκήνιο εμφανίστηκε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η Ρώμη δεν ήταν μόνο μια στρατιωτική δύναμη που έχτιζε πόλεις και δρόμους. Μετανόμαζε τους τόπους που κατακτούσε. Και μερικές φορές ένα όνομα μπορεί να ζήσει πολύ περισσότερο από τους στρατούς. Τον 2ο αιώνα μετά Χριστού αρχίζουμε να βλέπουμε ένα νέο όνομα στα ρωμαϊκά αρχεία. Σύρια Παλαιστίνα. Αυτό το όνομα πέρασε με τον καιρό στα επίσημα έγγραφα, χαράχτηκε στους χάρτες, μπήκε στα βιβλία γεωγραφίας. Ακόμη και μετά την πτώση της Ρώμης, συνέχισε να αναφέρεται σε αυτά τα εδάφη για αιώνες. Στη πραγματικότητα, το πιο ενδιαφέρον σημείο είναι το εξής. Πολλά ονόματα χωρών ή πόλεων που χρησιμοποιούμε σήμερα στον κόσμο άλλαξαν επαναλημμένα, ξεχάστηκαν ή μεταλλάχθηκαν μέσα στην ιστορία. Αλλά το όνομα Παλαιστίνη, παρόλο που προφερόταν με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές γλώσσες, κατάφερε να συνεχίσει το ταξίδι 3.000 ετών. Έφτασε μέχρι τις μέρες μας ως ένα όνομα, μια γεωγραφία και μια κοινή μνήμη. Στα επόμενα επεισόδια θα ανακαλύψουμε μαζί τα διαφορετικά στρώματα αυτής της μνήμης. Θα πάμε στην Ιεριχώ, μια από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου. Θα μελετήσουμε χαμένα αλφάβητα και θα κατεβούμε στις κρυφές σύρακες κάτω από την Ιερουσαλήμ. Θα γνωρίσουμε σοφούς που παρατηρούσαν τον ουρανό και θα σταθούμε στη σκιά αιωνόβιων ελαιόδεντρων. Αλλά κάθε ταξίδι έχει ένα σημείο εκκίνησης. Η δική μας αφετηρία είναι το ερώτημα που αφήσαμε πίσω μας σήμερα. Πόσο καιρό μπορεί ένα όνομα να προστατεύσει τη ψυχή ενός τόπου? Στο επόμενο επεισόδιο θα αφουγκραστούμε τις πρώτες γλώσσες που αντίχησαν σε αυτά τα χώματα. Θα μιλήσουμε για τα χαναανικά, τα αραμαϊκά και την ιστορία εκείνων των αρχαίων αλφαβήτων που θεωρήθηκαν χαμένα. Θα το πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας! Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Στην Τούρκη χρησιμοποιούν συχνά το ρητό «Τα μάτια είναι ο καθρέφτης της καρδιάς». Αληθεύει όμως? Είναι πράγματι δυνατό να καταλάβουμε τι έχει στο νου του, τα συναισθήματά του ή τι σκέφτεται κάποιος κοιτάζοντας τον στα μάτια? Υποστηρίζεται ότι υπήρχαν κάποιοι στο παρελθόν που πίστευαν αυτό που έλεγε το ρητό που προαναφέραμε. Εκείνοι που το διατύπωσαν πρώτοι ήταν οι δικαστές που ζούσαν στη Κίνα το 12ο αιώνα, τον οποίον το καθήκον ήταν να αποδίδουν δικαιοσύνη. Λένε ότι τα πρώτα γυαλιά ηλίου, που ήταν κατασκευασμένα με πρωτόγονες μεθόδους, τα ανακάλυψαν έστω και τυχαία και τα χρησιμοποίησαν οι Κινέζοι δικαστές.

και να περάσει πάρα πολύ καιρό για να γίνουν τα γυαλιά κομψά όπως τώρα και η τεχνολογία κατασκευής τους να φτάσει στα σημερινά επίπεδα. Αν και η ιστορία του γυαλιού, το οποίο είναι η πρώτη ύλη των φακών γυαλιών,

Να έχετε σε πολύ παλιές εποχές η ανακάλυψη ότι το γυαλί έχει την ιδιότητα να μεγεθύνει τα αντικείμενα αποδίδεται στους Ρωμαίους, οι οποίοι φημίζονται για τις βιβλιοθήκες και τα βιβλία τους. Είναι γνωστό ότι ο Ρωμαίος στοχαστής και θεατρικός συγγραφέας Σενέκας, ο οποίος έζησε πριν από 2.000 χρόνια, χρησιμοποίησε μια γυάλινη σφαίρα για να διαβάζει βιβλία. Παρομοίως, υπάρχουν ανθρώπινες μορφές που φορούν γυαλιά σε πίνακες που απεικονίζουν αρχαίους κινέζικους πολιτισμούς. Φτάνοντας τον 13ο αιώνα, βλέπουμε τους ενετούς οι οποίοι συναλλάσσονταν με Κινέζους εμπόρους μέσω του δρόμου του μεταξιού να έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στη βιομηχανία γυαλιού. Οι ενετοί τεχνίτες παρήγαγαν κύλα γυαλιά στα οποία πρόσθεταν κοκάλινο ή ξύλινο ξελατό που τα ονόμαζαν πέτρες ανάγνωσης, καθώς ήταν γνωστό ότι όταν τα γυαλιά είχαν κύλο σχήμα, το κείμενο μεγεθύνονταν. Οι βραχίονες οι οποίοι μας επιτρέπουν να στερεώνουμε τα γυαλιά στα αυτιά μας εφευρέθηκαν από τον Έντουαρντ Σκάρλετ το 1727, ακριβώς 450 χρόνια μετά τις πέτρες ανάγνωσης. Σε αντίθεση με τα γυαλιά μοιοπίας που βοηθούν τη μακρινή όραση και πρεσβιοπίας που βοηθούν τη κοντινή όραση, τα γυαλιά ηλίου προέκυψαν ως αποτέλεσμα μιας πολύ διαφορετικής ανάγκης. Ιστορικά έγγραφα και εικόνες που έχουμε στη διάθεσή μας αποκαλύπτουν ότι οι πρωτόγονες μορφές των σημερινών γυαλιών ηλίου χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στη Κίνα τον 12ο αιώνα. Αυτά τα γυαλιά ηλίου κατασκευάστηκαν με την πολύ απλή μέθοδο της εφαρμογής εθάλης στο γυαλί για να γίνουν σκούρα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από δικαστές στη Κίνα. Σύμφωνα με παλιά έγγραφα, οι Κινέζοι δικαστές χρησιμοποίησαν τα γυαλιά ηλίου για να κρύψουν τις εκφράσεις του προσώπου τους και να μην γίνει κατανοητό τι περνάει από το μυαλό τους κατά την ανάκριση των μαρτύρων. Αλλά αυτά τα γυαλιά δεν είχαν σκοπό να διορθώσουν την εξασθενημένη όραση ούτε να προστατεύσουν τα μάτια από το φως του ηλίου.

Ο πατέρας των σύγχρονων γυαλιών ηλίου θεωρείται ο James Eskew, ένας Βρετανός σχεδιαστής και οπτικός που έζησε τον 18ο αιώνα. Ο James Eskew παρήγαγε γυαλιά από μπλε ή πράσινα κρύσταλλα γυαλί για ασθενείς των οποίων τα μάτια ήταν ευαίσθητα στην υπεριόδη ακτινοβόλια του ηλίου. Σκοπός του ήταν να βρει μια νέα μέθοδο για οφθαλμοπάθειες, αλλά αυτή η ιδέα δεν έτυχε ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, γιατί εκείνη την εποχή γυναίκες και άντρες φορούσαν καπέλα όταν έβγαιναν έξω και καπέλα με φαρδί γύσο που σκίαζαν το πρόσωπο από το φως του ηλίου. Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο πρώτο σχέδιο γυαλιών του Βρετανού σχεδιαστή με έγχρωμους φακούς θεωρείται ότι είναι ο πρόγονος των σύγχρονων γυαλιών ηλίου. Αν και τα σχέδια των γυαλιών που παράγονται για τη διόρθωση της όρασης, είτε για μοιοπία είτε για υπερμετροπία, δεν έχουν αλλάξει εδώ και πολλά χρόνια, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τα γυαλιά ηλίου. Σε αυτό είχαν μεγάλη επίδραση η κινηματογραφική βιομηχανία και η μόδα. Ενώ η χρήση γυαλιών ηλίου ήταν ευρέως διαδεδομένη, ειδικά μεταξύ των στάρ του Χόλιγουτ, τη δεκαετία του 1920, γυαλιά ηλίου άρχισαν επίσης να χρησιμοποιούν και οι Αμερικανοί πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών για να μειώσουν τις αντανακλάσεις του ηλιακού φωτός σε μεγάλο υψόμετρο. Είναι αυτή η τάση μόδας που ξεκίνησαν άτομα από αυτά τα δύο δημοφιλή επαγγέλματα εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο τον κόσμο. Με τον καιρό, τα σχέδια γυαλιών ηλίου άρχισαν να γίνονται εμβληματικά. Κατασκευάστηκαν και πωλήθηκαν εκατομμύρια κομμάτια σαν τα Cat Eye γυαλιά ηλίου της Marilyn Monroe, τα μεγάλα γυαλιά ηλίου της Jackie Kennedy και τα ειδικά γυαλιά ηλίου που φόρεσε η Audrey Hepburn στο πρόγευμα στο Tiffany's. Τα γυαλιά με σκουρόχρωμους φακούς που χρησιμοποίησαν Κινέζοι δικαστές πριν από πολλούς αιώνες για να κρύψουν την έκταση

0: φρασισταμάτια τους, έχουν γίνει σήμερα ένα απαραίτητο αξεσουάρ για όλους άνδρες και γυναίκες.
1: Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η προάλευση του ονόματος Παλαιστίνη. Το ταξίδι μιας λέξης. Όταν κοιτάζουμε έναν χάρτη, σπάνια αναρωτιόμαστε για τα περισσότερα ονόματα που βλέπουμε. Βουνά, ποτάμια, πόλεις ή χώρες έχουν ένα όνομα και μας φαίνεται σαν αυτά τα ονόματα να ήταν πάντα εκεί. Κι όμως κάθε όνομα έχει τη δική του ιστορία. Κάποια γεννήθηκαν μέσα σε μια νύχτα με την απόφαση ενός ηγεμόνα. Άλλα κουβαλούν τη μνήμη ενός αρχαίου λαού που έζησε σε εκείνα τα εδάφη. Και κάποια άλλα ταξιδεύουν για χιλιάδες χρόνια από στόμα σε στόμα και από χάρτη σε χάρτη. Η ιστορία που ακολουθήσαμε σήμερα είναι ακριβώς έτσι. Η ιστορία μιας και μόνο λέξης. Παλαιστίνη. Πότε και πού εμφανίστηκε λοιπόν αυτό το όνομα για πρώτη φορά? Ποιος το πρόφερε πρώτος? Ποιος το έγραψε? Και γιατί δεν σφίστηκε από τους χάρτες στο πέρασμα τόσων αιώνων? Στη πραγματικότητα το κεντρικό μας ερώτημα είναι το εξής. Πόσα διαφορετικά ονόματα μπορεί να φέρει ένα κομμάτι γης κατά τη διάρκεια της ιστορίας? Σε αυτή την εκπομπή ο σκοπός μας δεν είναι μόνο να αφηγηθούμε μεγάλα ιστορικά γεγονότα. Θα εστιάσουμε περισσότερο σε λεπτομέρειες που περνούν απαρατήρητες σε μικρά ίχνη. Θα μελετήσουμε παλιούς χάρτες, θα διαβάσουμε επιγραφές χαραγμένες σε πέτρες. Θα ακολουθήσουμε τα ίχνη ξεχασμένων γροσών και θα περιηγηθούμε σε αρχαίες πόλεις που έμειναν θαμμένες κάτω από τη γη. Θα επισκεφτούμε αρχαίγωνα λιμάνια και θα περπατήσουμε στους παλιούς δρόμους των καραβανιών. Γιατί μερικές φορές οι πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες κρύβονται μέσα σε πράγματα που όλοι νομίζουν ότι γνωρίζουν. Και ο πρώτος σταθμός του ταξιδιού μας είναι ακριβώς αυτό το όνομα, Παλαιστίνη. Αξίζει να γνωρίζουμε το εξής. Το όνομα Παλαιστίνη που χρησιμοποιούμε σήμερα δεν είναι ένα όνομα που εμφανίστηκε πρόσφατα την ιστορία, όπως πολλοί νομίζουν. Αν αναζητήσουμε τα ίχνη αυτής της λέξης, θα φτάσουμε περίπου 3.000 χρόνια πίσω στο παρελθόν. Οι ερευνητές στις ιερογλυφικές επιγραφές του στίχους των ναών της Αιγύπτου συναντούν μια λέξη, Πέλεσετ. Οι ιστορικοί σχετίζουν αυτό το όνομα με μια από τις κοινότητες που είναι γνωστές ως λαοί της θάλασσας, οι οποίοι εκείνη την εποχή διέσχισαν τη Μεσόγειο και εγκαταστάθηκαν σε αυτές τις ακτές. Σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, η ιστορία του ονόματος της Παλαιστίνης ξεκινά ακριβώς εδώ, σε αυτές τις ακτές. Όμως η κατάσταση είναι λίγο πιο περίπλοκη. Γιατί αυτά τα εδάφη ήταν γνωστά πολύ πριν καταγραφούν στους χάρτες με το όνομα Παλαιστίνη. Κάποτε η περιοχή αυτή ονομαζόταν Χαναάν. Σε άλλες περιόδους, σε διαφορετικές πινακίδες εμφανιζόταν το όνομα Αμουρού. Οι έμποροι που περνούσαν από την περιοχή χρησιμοποιούσαν άλλα ονόματα και τα γειτονικά βασίλεια κατέγραφαν διαφορετικές ονομασίες στα αρχεία τους. Καθώς οι αυτοκρατορίες άλλαζαν, άλλαζαν τα σύνορα, άλλαζαν και οι χάρτες. Αλλά η ίδια η γεωγραφία παρέμεινε πάντα η ίδια. Αυτή η στενή λωρίδα γης στις ανατολικές ακτές της Μεσογείου συνέχισε να είναι καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας ένα από τα πιο πολυσύχναστα περάσματα του κόσμου. Αιώνες αργότερα στο προσκήνιο εμφανίστηκε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η Ρώμη δεν ήταν μόνο μια στρατιωτική δύναμη που έχτιζε πόλεις και δρόμους. Μετανόμαζε τους τόπους που κατακτούσε. Και μερικές φορές ένα όνομα μπορεί να ζήσει πολύ περισσότερο από τους στρατούς. Τον 2ο αιώνα μετά Χριστού αρχίζουμε να βλέπουμε ένα νέο όνομα στα ρωμαϊκά αρχεία. Σύρια Παλαιστίνα.
Αυτό το όνομα πέρασε με τον καιρό στα επίσημα έγγραφα, χαράχτηκε στους χάρτες, μπήκε στα βιβλία γεωγραφίας. Ακόμη και μετά την πτώση της Ρώμης, συνέχισε να αναφέρεται σε αυτά τα εδάφη για αιώνες. Στη πραγματικότητα, το πιο ενδιαφέρον σημείο είναι το εξής. Πολλά ονόματα χωρών ή πόλεων που χρησιμοποιούμε σήμερα στον κόσμο άλλαξαν επαναλημμένα, ξεχάστηκαν ή μεταλλάχθηκαν μέσα στην ιστορία. Αλλά το όνομα Παλαιστίνη, παρόλο που προφερόταν με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές γλώσσες, κατάφερε να συνεχίσει το ταξίδι 3.000 ετών. Έφτασε μέχρι τις μέρες μας ως ένα όνομα, μια γεωγραφία και μια κοινή μνήμη. Στα επόμενα επεισόδια θα ανακαλύψουμε μαζί τα διαφορετικά στρώματα αυτής της μνήμης. Θα πάμε στην Ιεριχώ, μια από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου. Θα μελετήσουμε χαμένα αλφάβητα και θα κατεβούμε στις κρυφές σύρακες κάτω από την Ιερουσαλήμ. Θα γνωρίσουμε σοφούς που παρατηρούσαν τον ουρανό και θα σταθούμε στη σκιά αιωνόβιων ελαιόδεντρων. Αλλά κάθε ταξίδι έχει ένα σημείο εκκίνησης. Η δική μας αφετηρία είναι το ερώτημα που αφήσαμε πίσω μας σήμερα. Πόσο καιρό μπορεί ένα όνομα να προστατεύσει τη ψυχή ενός τόπου? Στο επόμενο επεισόδιο θα αφουγκραστούμε τις πρώτες γλώσσες που αντίχησαν σε αυτά τα χώματα. Θα μιλήσουμε για τα χαναανικά, τα αραμαϊκά και την ιστορία εκείνων των αρχαίων αλφαβήτων που θεωρήθηκαν χαμένα. Θα το πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας! Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Στην Τούρκια χρησιμοποιούν συχνά το ρητό «Τα μάτια είναι ο καθρέφτης της καρδιάς». Αληθεύει όμως? Είναι πράγματι δυνατό να καταλάβουμε τι έχει στο νου του, τα συναισθήματά του ή τι σκέφτεται κάποιος κοιτάζοντας τον στα μάτια? Υποστηρίζεται ότι υπήρχαν κάποιοι στο παρελθόν που πίστευαν αυτό που έλεγε το ρητό που προαναφέραμε. Εκείνοι που το διατύπωσαν πρώτοι ήταν οι δικαστές που ζούσαν στη Κίνα το 12ο αιώνα, τον οποίον το καθήκον ήταν να αποδίδουν δικαιοσύνη. Λένε ότι τα

Χρειάστηκε να περάσει πάρα πολύ καιρός για να γίνουν τα γυαλιά κομψά όπως τώρα και η τεχνολογία κατασκευής τους να φτάσει στα σημερινά επίπεδα. Αν και η ιστορία του γυαλιού, το οποίο είναι η πρώτη ύλη των φακών γυαλιών, ανάγεται σε πολύ παλιές εποχές, η ανακάλυψη ότι το γυαλί έχει την ιδιότητα να μεγεθύνει τα αντικείμενα αποδίδεται στους Ρωμαίους, οι οποίοι φημίζονται για τις βιβλιοθήκες και τα βιβλία τους. Είναι γνωστό ότι ο Ρωμαίος στοχαστής και θεατρικός συγγραφέας Σενέκας, ο οποίος έζησε πριν από 2.000 χρόνια, χρησιμοποίησε μια γυάλινη σφαίρα για να διαβάζει βιβλία. Παρομοίως, υπάρχουν ανθρώπινες μορφές που φορούν γυαλιά σε πίνακες που απεικονίζουν αρχαίους κινέζικους πολιτισμούς. Φτάνοντας τον 13ο αιώνα, βλέπουμε τους ενετούς οι οποίοι συναλλάσσονταν με Κινέζους εμπόρους μέσω του δρόμου του μεταξιού να έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στη βιομηχανία γυαλιού. Οι ενετοί τεχνίτες παρήγαγαν κύλα γυαλιά στα οποία πρόσθεταν κοκάλινο ή ξύλινο ξελαδό που τα ονόμαζαν πέτρες ανάγνωσης, καθώς ήταν γνωστό ότι όταν τα γυαλιά είχαν κύλο σχήμα, το κείμενο μεγεθύνονταν. Οι βραχίονες οι οποίοι μας επιτρέπουν να στερεώνουμε τα γυαλιά στα αυτιά μας εφευρέθηκαν από τον Έντουαρτ Σκάλετ το 1827, ακριβώς 450 χρόνια μετά τις πέτρες ανάγνωσης. Σε αντίθεση με τα γυαλιά μοιοπίας που βοηθούν τη μακρινή όραση και πρεσβιοπίας που βοηθούν τη κοντινή όραση, τα γυαλιά ηλίου προέκυψαν ως αποτέλεσμα μιας πολύ διαφορετικής ανάγκης. Ιστορικά έγγραφα και εικόνες που έχουμε στη διάθεσή μας αποκαλύπτουν ότι οι πρωτόγονες μορφές των σημερινών γυαλιών ηλίου χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στη Κίνα τον 12ο αιώνα. Αυτά τα γυαλιά ηλίου κατασκευάστηκαν με την πολύ απλή μέθοδο της εφαρμογής εθάλης στο γυαλί για να γίνουν σκούρα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από δικαστές στη Κίνα. Σύμφωνα με παλιά έγγραφα, οι Κινέζοι δικαστές χρησιμοποίησαν τα γυαλιά ηλίου για να κρύψουν τις εκφράσεις του προσώπου τους και να μην γίνει κατανοητό τι περνάει από το μυαλό τους κατά την ανάκριση των μαρτύρων. Αλλά αυτά τα γυαλιά δεν είχαν σκοπό να διορθώσουν την εξασθενημένη όραση ούτε να προστατεύσουν τα μάτια από το φως του ηλίου.

πατέρας των σύγχρονων γυαλιών ηλίου θεωρείται ο James Eskew, ένας Βρετανός σχεδιαστής και οπτικός που έζησε τον 18ο αιώνα. Ο James Eskew παρήγαγε γυαλιά από μπλε ή πράσινα κρύσταλλα γυαλί για ασθενείς των οποίων τα μάτια ήταν ευαίσθητα στην υπεριόδη ακτινοβόλια του ηλίου. Σκοπός του ήταν να βρει μια νέα μέθοδο για οφθαλμοπάθειες, αλλά αυτή η ιδέα δεν έτυχε ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, γιατί εκείνη την εποχή γυναίκες και άντρες φορούσαν καπέλα όταν έβγαιναν έξω και καπέλα με φαρδί γύσο που σκίαζαν το πρόσωπο από το φως του ηλίου. Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο πρώτο σχέδιο γυαλιών του Βρετανού σχεδιαστή με έγχρωμους φακούς θεωρείται ότι είναι ο πρόγονος των σύγχρονων γυαλιών ηλίου. Αν και τα σχέδια των γυαλιών που παράγονται για τη διόρθωση της όρασης, είτε για μυωπία είτε για υπερμετροπία, δεν έχουν αλλάξει εδώ και πολλά χρόνια, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τα γυαλιά ηλίου. Σε αυτό είχαν μεγάλη επίδραση η κινηματογραφική βιομηχανία και η μόδα. Ενώ η χρήση γυαλιών ηλίου ήταν ευρέως διαδεδομένη, ειδικά μεταξύ των στάρ του Χόλιγουτ, τη δεκαετία του 1920, γυαλιά ηλίου άρχισαν επίσης να χρησιμοποιούν και οι Αμερικανοί πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών για να μειώσουν τις αντανακλάσεις του ηλιακού φωτός σε μεγάλο υψόμετρο. Είναι αυτή η τάση μόδα.

0: Κούβας που ξεκίνησαν άτομα από αυτά τα δύο δημοφιλή επαγγέλματα εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο τον κόσμο. Με τον καιρό τα σχέδια γυαλιών ηλίου άρχισαν να γίνονται εμβληματικά. Κατασκευάστηκαν και πωλήθηκαν εκατομμύρια κομμάτια σαν τα Cat Eye γυαλιά ηλίου της Marilyn Monroe, τα μεγάλα γυαλιά ηλίου της Jackie Kennedy και τα ειδικά γυαλιά ηλίου που φόρεσε η Audrey Hepburn στο πρόγευμα στο Tiffany's. Τα γυαλιά με σκουρόχρωμους φακούς που χρησιμοποίησαν Κινέζοι δικαστές πριν από πολλούς αιώνες για να κρύψουν την έκφραση στα μάτια τους έχουν γίνει σήμερα ένα απαραίτητο αξεσουάρ για όλους, άνδρες και γυναίκες.
1: Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!